0: を出してペレトンを乗せた。まだ伸びきれないですよ。
1: 誰そのわけ気をしてみたら、あけぶしですまじすみらこわ。え、みらたらそこでかる。ファータルマニリットした、ヴィーダ・ヴィラード。おう。Αλλά, Βεσάρι, ούφερε να μην τόρισετε στην παρουτοβόλα η ματάρκη καστού τη φετεδέρα. Αλλά, νίτηκε. Α, με τι κάκα κορμήτε, μάλλα ποτά.
0: Τόπο.
1: Ράνα τσίκο, ήλε ματσίνο όρκα, δεν είναι τέστα, αρμήτερα. Μετά, σιρκούπ, τάστ, τούστραμα, βερετήματο, βερατά, σκάρπ, αφταρά, βεδιά.